0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

γενιές. Και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα

αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν απόψε σαν εμένα.

Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στη τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

ρηγούν. Ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα. Θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

μέρες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά, κι εσύ αστέρι μου βάστα γερά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Λίκε, Λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

στις χαμένες μου ζωές και

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

φτάσει η ώρα, θα έρθει σαν πόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου, η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Πέρασα 20 χειμώνες, ξεπέρασα.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δε συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί το δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Σουί Γκρέκ» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο Pixel Axe, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν Pixel Axe. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν, ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του, και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον τον περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό Ρέκβιεμ για το μέλλον και τη μοναδική Σκάτζα.

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Πονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαρό. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο, κι αφού δεν

0: στα δικά μας. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: δωμάτιο.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται.

0: Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

δουλειά, ποια δουλειά. Τι ορίζουν για μένα τα άστρα, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

Μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Πού θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris

μες στο βυθό της θάλασσάς μου δεν βούτυξε.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: βράδυ. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη.

Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό.

0: λειτουργούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris

mi soledad. Y aquí estoy, a orillas del mar.

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγι. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως

μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κόριτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πια άλλο δεν χωράει.

Φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 έως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί το δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Σουί Γκρέκ» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη Ξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο pixel acts, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν pixel acts. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδε ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Μ' ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Από ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιός,

Ολυμπικού Σπογγαλιαστικού το 1970 στις 13 Οκτωβρίου καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του, και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλάντα. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος, με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορεί τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Μπονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

πλάσματα, μια άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Μη τα νιώθεις γιόγκου και ακούτε ράδιο πάρεις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

φωτιά, κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-25-80-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: σου λέω πως
1: αγαπώ. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiofonia.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-25-80-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-25-80-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ξεκίνησε απόψη η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Αροδαφνούσα» από τον δίσκο «Χρυσοπράσινο φύλλο» του 1962. Ο Μίκης Θεοδωράκης ανοίγει και το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής. Τον ακούμε να ερμηνεύει «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο». Ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσαν από κοινού με τον ομότεχνό του Ζουλφί Λιβανελή στο Βερολίνο του 1997. Η στίχη είναι του Λεωνίδα Μαλένη.

Η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και η φωνή της Δώρας Γιαννακοπούλου από τον δίσκο «Μικρές Κυκλάδες» ήταν αυτό που ακούσαμε. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Ο δίσκος περιλαμβάνει μελοποιημένα ποίηματα από τη συλλογή «Προσανατολισμοί» του Οδυσσέα Ελίτη. Κυκλοφόρησε το 1962 από τη His Master's Voice, ενορχήστρωση Μίκης Θεοδωράκης. Να πάμε τώρα στον κλασικό δίσκο του συνθέτη Αρχιπέλαγος και να ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να ερμηνεύει «Είχα φυτέψει μια καρδιά». Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, διεύθυνση ορχήστρας ο Μίκης Θεοδωράκης και στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Κυκλοφόρησε το 1976.

Από τον δίσκο του 1974, ο Θεοδωράκης διευθύνει Θεοδωράκη νούμερο 2, ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη από τη συλλογή «Μυθιστόρημα». Ο ίδιος ο συνθέτης ενορχιστρώνει και διευθύνει την ορχήστρα.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, το τραγούδι «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή» από τον δίσκο Θεοδωράκης, διευθύνη Θεοδωράκη νούμερο 1, «Τα Λαϊκά». Κυκλοφόρησε το 1974 με ερμηνευτές τον Αντώνη Καλογιάννη και την Μαρία Δημητριάδη. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου.

Η Μαρία Δημητριάδη και ο Μίκης Θεοδωράκης ερμήνευσαν τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ζούσα μια χάρτινη ζωή από τον δίσκο που έγραψαν οι σπουδαίοι δημιουργοί το 1991 με τον τίτλο «Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα». Περιλαμβάνει 12 ξεχωριστά τραγούδια που τα ερμηνεύει η Δημητριάδη. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sirius του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλο ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη θα ακούσουμε από τη φωνή του Θανάση Μωραΐτη. Καλά βουνά ο τίτλος του. Από τον δίσκο Διόνυσος, τραγούδια για ένα θρησκευτικό δράμα που και αυτός κυκλοφόρησε από το Sirius το 1985. Ο Μάνος Χατζηδάκης μεταξύ των άλλων γράφει στο πιστόφυλλο του δίσκου. Νιώθω περήφανος που ο Sirius ανάμεσα στα παιδιά που τον κατοικούν συμπεριέλαβε και τον συγκλονιστικό Διόνυσο του Μίκη Θεοδωράκη. Διεύθυνση ορχήστρας και ενορχήστρωση Μίκης Θεοδωράκης. Παίζουν η μουσική Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης Μπουζούκη, Στέλλα Γαδέδη φλάουτο, Κλοντ Σελέ όμποε, Στέλιος Καρίδας κιθάρα μπαγλαμά, Μπάμπης Λασκαράκης κιθάρα ακουστική, Στέλλα Κυπρέου κιθάρα κλασική, Πλούταρχος Ρεμπούτσικας και Στέλιος Ταχιάτης τσέλο, Νίκος Θεσμελής μπάσο, Νίκος Αντίπας και Σπύρος Λιβιεράτος κρουστά. Ακούμε.

Η φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά μας έφερε εδώ με το τραγούδι «Μην κλαις». Μη μου μιλάς για τα πουλιά, μη μου μιλάς για τα άστρα. Ψεύτικα ήταν τα φιλιά, τα όνειρα κομμάτια. Μην κλαις, μην κλαις, τα μάτια που κλαίν, ποτέ, ποτέ την αλήθεια δεν λένε. Πάλι μια μέρα θα με βρεις, το χέρι σου θα πλώσεις, πάλι στα δίθια σου θα μπω και εσύ θα με ματώσεις. Μουσική Μίχης Θεοδωράκης, στίχη Γιάννης Θεοδωράκης, δίσκος «Ταξίδι μέσα στη νύχτα» του 1978. Ενορχήστρωση ο συνθέτης, σόλο Μπουζούκι, ο Λάκης Καρνέζης.

Ήσουν Μπαξές, ακούσαμε από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και από τον δίσκο Πολιτεία Γάμα. Το 1994 κυκλοφόρησε. Μίκης Θοδωράκης και Μάνος Ελευθερίου η δημιουργή του τραγουδιού. Η δεύτερη φωνή ήταν της Δήμητρας Γαλανή.

Κάνε κουράγιο. Μίκης Θοδωράκης μουσική, Γιάννης Θοδωράκης στίχη και η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Από το δίσκο «Χαιρετισμοί» του 1982. Να πούμε ότι στον δίσκο συμμετέχει και η χοροδία της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου. Και εδώ η ενορχήστρωση είναι του συνθέτη. Από τον δίσκο «Γράμματα από τη Γερμανία» θα είναι το επόμενο της απόψινής μας εκπομπής με τη φωνή του Γιάννη Θωμόπουλου. «Βγήκε η ζωή μας στο σφυρί». Η στίχη του Φόντα Λάδη, η μουσική του Μίκη. Τη διεύθυνση ορχήστρας είχε ο σπουδαίος πιανίστας και στενός συνεργάτης του συνθέτη Γιάννης Διδύλης. Κυκλοφόρησε από τη Μήνο το 1975.

Την Ειρήνη Παπά ακούσαμε στο Αριστούργημα «Προδομένη μου αγάπη». Μουσική στίχη Μίκης Θεοδωράκης. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο όπου η Ειρήνη Παπά ερμηνεύει 11 τραγούδια του συνθέτη και κυκλοφόρησε στην Αμερική το 1969. Σόλο, μπουζούκι και διεύθυνση ορχήστρας, ο σπουδαίος σολίστας Χάρης Λεμονόπουλος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα για τη συνέχεια. «Έχω μια αγάπη όλο δική μου». Κλασικό και αυτό το τραγούδι αρχικά κυκλοφόρησε σε 45 το 1961 και αργότερα μπήκε στον δίσκο «Πολιτεία Α και Β». Η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Θεοδωράκη. Ενορχήστρωση ο συνθέτης και σόλο μπουζούκι ο αξεπέραστος Μανώλης Σιώτης.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Με οργανικό του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Με οργανικό του Δημήτρη Παπαδημητρίου συνεχίζουμε. Στους βράχους των Κυθίων.

Μένουμε στον ίδιο δίσκο και να ακούσουμε από αυτόν τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Ό,τι κι αν γίνει». Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου. Ενορχήστρωση ο συνθέτης. Ακούμε.

Ήταν η φωνή του Μανώλη Λιδάκη στο τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Σαν τη Μυγδαλιά γελιέμε» από τον δίσκο «Ο ήλιος του Γενάρη» που κυκλοφόρησε το 1998.

Εδώ είναι ο κόσμος. Μουσική Χρήστος Τσιαμούλης, στίχη και ερμηνεία Λιζέτα Καλημέρη, από τον δίσκο Αφύλαχτη Σκοπιά του 2004. Ενορχήστρωση ο Χρήστος Τσιαμούλης.

Η φωνή του Πάνου Παπαϊωάννου μας έφερε εδώ με το τραγούδι «Δεν είμαι λέξη μοναχά». Ο Χρυσόστομος Καραντονίου έγραψε τη μουσική, έκανε και την ενορχήστρωση. Τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Δίσκος «Τα φώτα στην πλατεία» του 2017. Η Μαρία Παπανικολάου για τη συνέχεια με το τραγούδι «Βροχή». Από τη συμμετοχή της στον δίσκο του Θάνου Γιαννόπουλου. «Τα χρώματα του κόσμου» που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2024. Μουσικά και στιχουργικά το υπογράφει ο ίδιος.

Με ρωτάς μας τραγούδησε ο Γιάννης Λεκόπουλος, καινούριο τραγούδι. Ο Βασίλης Σαλταγιάννης υπογράφει τη μουσική και την ενορχήστρωση. Η Ντίνα Μπατζιά υπογράφει τους στίχους. Έπαιξαν Μάριος Παπούλιας βιολί, Ανδρέας Νικόλης τύμπανα, Βασίλης Σαλταγιάννης κιθάρες, μπάσο πλήκτρα, ενώ η Θέλμα Καραγιάννη έκανε φωνητικά. Κυκλοφόρησε από το 8.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την ενορχήστρωση. «Σαν ξυπνώ, σαν ξημερώνει», αυτό που ακούσαμε από την Αταλία Λαμπαδάκη, συμμετοχή στον δίσκο του Γιάννη Παπαγεωργίου «Απ' τη σιωπή στη σιωπή», κυκλοφόρησε το 2024.

Ο Ηλίας Κατσούλης γράφει τους στίχους, ο Παντελής Θαλασσινός τη μουσική και τραγουδεί «Μη με ξυπνάς που σ' αγαπώ». Από τον δίσκο του «Ένα κρυμμένο αχ» του 1998. Η ενορχήστρωση έγινε από τον ίδιο.

Το παραδοσιακό καράβι καραβάκι σε διασκευή των Χαΐνιδων ακούσαμε από την Κάλια Σπυριδάκη. Είναι από τον δίσκο του μουσικού σχήματος «Το Μεγάλο Ταξίδι» του 1997. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τη φωνή του Δημήτρη Φαντή στο υπηρώτικο «Σ' αφήνω την καλονυχτιά» από τον δίσκο του με διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών που έχει τίτλο «Συνοδεύοντας» του 2019. Έπαιξαν Νίκος Τάσης κλαρίνο, Θανάσης Βόλας κιθάρα λαούτο μπάσο, Κώστας Καραπάνος βιολί φωνητικά, Πάνος Παπακώστας κρουστά, Γεωργία Βακάλη φωνητικά, Δημήτρης Ιφαντής τσουκομαντούρα.

Από το μελί της Μικράς Ασίας ήταν αυτό που μας χάρισε με τη φωνή της η Κατερίνα Παπαδοπούλου, «Δε Βρεντέ», ο τίτλος του και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο της «Τα τραγουδάκια μου πουλώ». Κυκλοφόρησε το 2001. Παίζουν μουσική Σωκράτης Σινόπουλος, Πολύδη Γιλίρα Λαούτο, Πάνος Δημητρακόπουλος Κανονάκη και Βαγγέλης Καρύπης Κρουστά. Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να πάμε ίσα με την Κρήτη και να συναντήσουμε το λυράρι και τραγουδιστή Μανώλη Αλεξάκη και το λαουτίστα και συνθέτη Στέλιο Σταματογιαννάκη να μας τραγουδούν δυο σκαλοπάτια. Η πρώτη μαντινάδα που τραγουδά ο Μανώλης είναι της Ηλιάνας Λυκούδη και η δεύτερη που τραγουδά ο Στέλιος του Βασίλη Μπάρμπα ή Ταξιδευτή. Η μουσική είναι του Στέλιου Σταματογιαννάκη και περιλαμβάνεται στο δίσκο του «Δύο εποχές».

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Μικρασία Οδυσσός Κρήτη». Μουσική, στίχη, Φίβος Οικονομίδης. Κυκλοφόρησε από το Μετρονόμου. Καλή σας νύχτα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.

0: Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

Ιστορίες του Ιωάννου. Μια νέα εκπομπή όπου ο συνθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείτε ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε δυσάρεστες. Αφηγείτε ακόμη και από τη φαντασία του. Είναι μια διαφορετική εκπομπή από την παλιότερη «Ό,τι αγαπώ». Και όχι πως αυτά που θα σας διηγούμε τώρα πια δεν θα τα αγαπώ. Θα τα αγαπώ και με το παραπάνω. Μα τα χρόνια περνάνε και ο τρόπος αλλάζει. Οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου κατάστημα ioannoumusic.gr. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς βρεθήκαμε ξανά στο φιλόξενο Radio Paris αυτή τη φορά. Σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί που άρχισαν όλα. Δεκαετία του 60. Αθήνα, Πατήσια. Γεννήθηκα μέσα σε ένα πολύ μεγάλο σόι, όπου Αθηναίοι γκάγκαροι και Αθηναίες συνενώθηκαν με Έλληνες πρόσφυγες που ήρθαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης και τα γνωστά του 22, εν πάση περιπτώσει, έκαναν παιδιά, ρίζωσαν. Καλοί, αγνοί άνθρωποι, απονήρευτοι, που χαιρόσουν να βρίσκεσαι μαζί τους. Τα Πατήσια, παράδεισος. Αλάνες, όπου η πιτσιρικαρία και εγώ μέσα παίζαμε μπάλα, παίζαμε αμάδες, παίζαμε γκαζές και δεν μπορώ να ξεχάσω το άρωμα από τα χαμομήλια. Παντού χαμομήλια, παντού μαργαρίτες, παντού δέντρα, πουλιά, σφεντώνες, ξόβεργες, γύρω-γύρω περιβόλια. Ένας παράδεισος. Ο Κηφισός, στο οποίο τις όχθες παίζαμε, κατρακυλάγαμε, ένα πεντακάθαρο ποτάμι, το οποίο τώρα πια δεν το θυμάται κανείς. Η αυλή στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα εκατοικείτο από 4 αδερφές. Η μία ήταν η μάνα μου. Οι άλλες ήταν μεγαλύτερες από τη μάνα μου και η θεία Φώτο κράταγε και τη γιαγιά Αγγελική. 4 οικογένειες, 4 σπιτικά μες στην αυλή, κανένα μουσικό όργανο, αλλά όλοι τραγουδούσαν. Δεν θα ξεχάσω πόσο εύκολα στείνανε γλέντια με κεφτεδάκια, λίγο ρετσίνα από την ταβέρνα του Θεολόγη ή του Καρίκα και πόσο καλά περνάγαμε, πόσο τραγούδι έπεφτε. Υπήρχε και ένα γραμμόφωνο από εκείνα που τα κούρδιζες για να παίζουν και που για βελόνα είχαν ένα μικρό προκάκι. Έσκαγα στα γέλια όσο το βλέπα. Χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου, αυτό έπαιζε και σηκωνόντουσαν οι γονείς μας και χορεύανε φοξαγκλέ και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο αείμνηστος πατέρας μου τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία και μαζί λέγαμε και την καντάδα, παλιά καντάδα, «Λαλούν τα ειδόνια και πλαντάζουν» και κάναμε και αντιφωνίες μέσα, αντιστήξεις κτλ. Μέχρι που μετά από αυτό του ήρθε η ιδέα, αφού το παιδί, εγώ δηλαδή, έχει μουσικό αυτή, να το στείλουμε στο Μίμητο Μεταξά στη σχολή.
Ο θείος Μίμης ο Μεταξάς ήταν ο άντρας εξαδέλφης της μητέρας μου και είχε μια σχολή μουσικής στην Κολιάτσου, σε Ρήφου και Πατησίων, εκεί ήταν παράρτημα του Ελληνικού Οδείου. Εκεί λοιπόν πήγα και ξεκίνησα να μαθαίνω ακορντεόν. Από εκείνον πήρα τα πρώτα φώτα και κοντά του ξεκίνησα να μαθαίνω θεωρία μουσικής, σολφέζ κλπ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αίσθηση, την μαγεία που δέχτηκα βλέποντας, ακούγοντας, πιάνοντας, χαϊδεύοντας και μυρίζοντας ένα ακορντεόν. Ο ήχος που έκαναν τα πλήκτρα καθώς τα πατούσες, ο ήχος που έκανε η φυσούνα του ακορντεόν καθώς άνοιγε ή έκλεινε, η μαγική του φωνή, τα διάφορα ρετζίστρα του, το χρώμα, αυτά τα παιχνιδίσματα που ήταν σαν φιλντισένια, έτσι, η διακόσμησή του, πράσινα ακορντεόν, κόκκινα ακορντεόν, μαύρα ακορντεόν, με εκείνα τα ωραία παχιά λουριά που τα φόραγες και ένιωθες έτσι πολύ πολύ σίγουρος να πατάς στη γη με σταθερότητα.

Πέρασαν τα χρόνια, μετά έμπλεξα με τα συγκροτήματα, pop και rock συγκροτήματα, οι Youngbirds πρώτα, μετά οι Foremost, μετά ήρθε η μεταπολίτευση και βρέθηκα στη Ρόδο πια σαν μουσικός ανεξάρτητος που συμμετείχα στο πρόγραμμα του Ζορμπά εκεί, αξέχαστα χρόνια. Ενώ με τα συγκροτήματα είχα μπλέξει με τα αρμόνια που ήταν τότε η φυσική συνέχεια κάθε ακορντεονίστα, παύλα, πιανίστα να παίζει όργανο όπως το λέγανε. Μετά στις μπουάτ όπως ο Ζορμπάς και τα λοιπά άρχισα να παίζω πιάνο.

Έχω μεγαλώσει δηλαδή αντιγράφοντας μουσική για αυτούς τους λόγους που προείπα, εξασκώντας ταυτή μου χωρίς τότε να καταλάβω την αξία που είχε αυτή η διαδικασία, και φυσικά μέσα σε ατέλειωτες πρόβες και τα λοιπά, αυτό με έμαθε και να συνυπάρχω, να συναναστρέφομαι, να μην μιλάω πάνω στους άλλους. Δηλαδή όταν παίζει ένας άλλος το σόλο του, δεν παίζεις κι εσύ σόλο μαζί του. Για να το φέρουμε στην καθημερινότητα, όταν μιλάει ένας άνθρωπος, δεν μιλάς κι εσύ απάνω του ταυτόχρονα, περιμένεις να τον ακούσεις, και αν κάποια στιγμή θες να τον διακόψεις να πεις κάτι, τυχόνεσαι σε ένα κενό. Δεν είναι ωραίο πράγμα να καπακώνεις τον άλλο, να μη σέβεσαι την προσωπικότητά του. Αυτό ήταν δίδαγμα και σπόντα για αυτό που κατά κόρον συμβαίνει σήμερα παντού, μα παντού. Στάθηκα τυχερός γιατί βρέθηκα να παίζω με καλούς μουσικούς, από τους οποίους έμαθα, και επειδή ο κανόνας σε αυτό το κύκλο, τότε τουλάχιστον, ο κανόνας δεν ήταν ο άλλος να μοιράζεται αυτό που έχει. Έπρεπε να του το κλέψεις, δηλαδή εννοώ να τον παρατηρείς και να μαθαίνεις χωρίς να ρωτάς. Λοιπόν, καμάρωνα αυτούς τους μουσικούς με τους οποίους βρέθηκα να παίζω, που πολλοί ήταν επώνυμοι, ήταν εξακουστοί. Ποιον να πρωτοπώ, να πω τους Λαβρανέους, να πω μπουζούκια μεγάλα. Τώρα πετάχτηκα στα μπουζούκια, διότι στο μεταξύ έμπλεξα με το θέατρο, με την επιθεώρηση, όπου βρέθηκα να είμαι μαέστρος της επιθεώρησης, να έχω την ορχήστρα, να ενορχιστρώνω, να κάνω πρόβες στους ηθοποιούς επί ένα και πλέον μήνα, για να μην πω παραπάνω, ας πούμε. Αυτό, όταν λέει κάποιος ότι είναι μαέστρος στο θέατρο, αυτό να ξέρετε ότι είναι αυτός που τραβάει το κουπί. Λοιπόν, και φυσικά έμπλεξα και με τα μπουζουξίδικα. Έχω εμπειρίες από όλους τους χώρους, από τα night club, από τα μουσικά πρωινά, από τις μπουάτ, δηλαδή χώροι που πεζόταν ποιοτική μουσική και μετά τη μεταπολίτευση πολιτικό τραγούδι, μπουζούκια, όπου σπάγανε, όπου έπεφτε ξύλο, όπου τι να σας πω τώρα, ότι ο άλλος έσπαγε ένα μπουκάλι, ένα ποτήρι και έκοβε τις φλέβες του για να τη βρει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, τα λέω τώρα ανακατεμένα, διότι αν τα πω αναλυτικά θα πρέπει να σας λέω από τώρα για 2-3 χρόνια συνέχεια. Μετά την πραγματικά μεγάλη και καθοριστική για τη ζωή μου περίοδο που έζησα στη Ρόδο, έζησα 3 χρόνια στη Ρόδο, ξεκομμένος από την πιάτσα της Αθήνας και τα λοιπά, μέχρι που αποφάσισα να γυρίσω, γιατί ένιωσα ακριβώς αυτό, ότι εκεί, όχι στη Ρόδο ειδικά, στην περιφέρεια, στην επαρχία, επειδή είναι μικρότερες κοινωνίες, όλα φαντάζουν μεγάλα, τεράστια, σημαντικά, ενώ δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή όσο φαντάζουν εκεί. Λοιπόν, εκεί έκανα μια βόλτα από το σπίτι μου μέσα στη χώρα, στη πρωτεύουσα του νησιού, και πήγαινα, ξέρω εγώ, μέχρι το Μαδράκι με τα πόδια, εννοώ, και εισέπρατα 25, 30, 40 καλημέρες, ας πούμε. Ένιωθα ότι είμαι το πρόσωπο, ας πούμε. Γυρνάγα στην Αθήνα, δεν με ήξερε κανένας. Και έλεγα, τι γίνεται ρε παιδί μου, να πούμε. Μέχρι που συνειδητοποίησα ακριβώς αυτό. Ας πούμε, στη Ρόδο ήμουνα ο πιανίστας του Ζορμπά. Λες και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Τέλος πάντων, ερχόμουν εδώ, στην Αθήνα εννοώ, τίποτα το σπουδαίο. Α, λέω, εδώ πέρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να έρθω στην Αθήνα, και αντί να είμαι πρώτος στην επαρχία, καλύτερα να προσπαθήσω να γίνω στην Αθήνα δεύτερος, ας πούμε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έμπλεξα με τις ηχογραφήσεις. Στις ηχογραφήσεις πραγματικά εκεί γνωρίζεις ένα άλλο επίπεδο μουσικών, όσον αφορά τις μουσικές τους ικανότητες, εννοώ, γιατί οι άνθρωποι είναι παντού ίδιοι σε όλους τους χώρους. Εντάξει. Καταλαβαίνετε, υποψιάζεστε τι εννοώ.
Δεν είναι δηλαδή ο καλός μουσικός, δεν είναι απαραίτητα και καλός άνθρωπος, ούτε η καλύτερη μουσική, καλύτερη από άλλους μουσικούς, εννοώ ότι είναι και καλύτεροι άνθρωποι, δεν πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι μουσικοί τους οποίους είχα θαυμάσει και καμαρώσει στη ζωή μου, στην μικρή μου καριέρα ας πούμε, βρέθηκαν να συνεργάζονται μαζί μου είτε επί ίσης όρης είτε σε κάποιους να είμαι από πάνω, να είμαι ο μαέστρος τους. Εντάξει, δεν καβάλισα το καλάμι ποτέ μου, αλλά θέλω να πω, αυτό έδειχνε ότι έχω μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που θα με βόλευε. Γιατί η ευθύνη, όπως και να το κάνεις, είναι βάρος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο μεταξύ έχω κάνει οικογένεια. Μη φανταστείτε ότι εγκατέλειψα τις σπουδές. Ο αείμνηστος ο θείος μου Μίμης Μεταξάς, εκείνος με παρότρινε να πάω κάπου παραπάνω από, από τη σχολή του και από το ελληνικό οδείο. Με συμβούλεψε να πάω στο οδείο Αθηνών. Πήγα λοιπόν στο οδείο Αθηνών, βρέθηκα, κέρδισα αν θέλετε να είμαι ο αγαπημένος μαθητής του αείμνηστου Μενέλαου Παλάντιου, που ήταν τότε διευθυντής του οδείου Αθηνών και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Όταν εγώ ξεκίνησα στο οδείο Αθηνών, αυτό βρισκόταν στην Πειραιώς. Αργότερα, ενώ σπούδαζα, μετακόμισε εκεί στην Ριγίλης, όπου και μερικά χρόνια αργότερα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στα θεωρητικά. Πολλά χρόνια μετά, όταν απεδήμησε εις Κύριον ο αγαπημένος δάσκαλος ο Μενέλαος Παλάντιος, κατά την τελετή στο πρώτο νεκροταφείο, συνάντησα παλιούς συμμαθητές και μεταξύ εκεί του κόσμου που παρευρίσκεται βρήκα και τον Χρήστο Λεοντή. Χρήστο, του λέω, εσύ τι θες εδώ? Μου λέει, εγώ τι θέλω εδώ? Εγώ ήμουν, λέει, μαθητής του Παλάντιου. Έλα, του λέω. Και τέλος πάντων, ενώ ακολουθούσαμε την πομπή να πάμε προς τον τάφο και τα λοιπά, ξέρετε πώς γίνονται αυτά όλα, τον έπιασα αγκαζέ εκεί και μου έλεγε ιστορία. Έμαθα λοιπόν εκεί από τον Χρήστο Λεοντή, καλή του ώρα, ότι ένας πολύ πολύ παλιότερος μαθητής του Παλάντιου ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος το έκρυβε. Δεν ήθελε να ξέρει ο κόσμος ότι είχε φοιτήσει. Μετά από πολλά χρόνια, ο επόμενος σημαντικός μαθητής, ας πούμε, εννοώ από αυτούς που γνωρίζω εγώ, ήταν ο Χρήστος Λεοντής. Και λέω, κοίταξε τώρα, μια παράξενη ακολουθία. Μάνος Χατζηδάκης, μετά από χρόνια Χρήστος Λεοντής και μετά από χρόνια ο Γιάννης Ιωάννου. Εντάξει, δεν θα την ψωνίσω, ούτε και συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί τους. Πάντως, το σύμπαν κάτι θέλει να μας πει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλώς καμωμένα.

πριν φύγω από το Μενέλαο Παλάντιο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ανάμνηση η οποία πραγματικά με έχει στιγματίσει. Όταν έκανε σολφέζ, το σολφέζ ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Εγώ αργότερα έκανα μαζί του και ειδικά μαθήματα, ειδικό αρμονίας, αντίσταση και τέτοια. Λοιπόν, όταν έκανα υποχρεωτικό και έκανα σολφέζ, το σολφέζ ήταν ένα μάθημα ομαδικό, είχε μέσα και παιδάκια, είχε, δηλαδή εγώ ήμουν πιο μαντράχαλος ηλικιακά, και μάλιστα εκείνη την εποχή κουβαλούσα ένα χαρτοφύλακα τύπου Samsonite, όπου μέσα εκεί είχα ένα από τα πρώτα κασετόφωνα, ένα Sony, το οποίο ήταν ασήκωτο, ζήγιζε 2-3 κιλά. Λοιπόν, μέσα εκεί στην τάξη του Οδείου Αθηνών ανοίγαμε όλοι το σολφέζ. Ο καθηγητής ήταν στο πιάνο και συνόδευε το σολφέζ και έκανε παρατηρήσεις κλπ. Και εγώ είχα μισάνοιχτο το χαρτοφύλακα και το κασετόφωνο να ηχογραφεί. Μία φορά το έκανα αυτό.

Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, παρότι το σολφέζ είναι μουσική ανάγνωση, μαθαίνεις να τραγουδάς τις νότες, να μετράς με το χέρι και να τραγουδάς καθώς σε συνοδεύει το πιάνο. Όμως αυτό που ακούγαν τα αυτιά μου ήταν θείο. Άκουγες όλη την τάξη, όλα τα παιδάκια, κοριτσάκια, αγοράκια κλπ. Να τραγουδάνε μία φωνή όλοι και τον καθηγητή να τα συνοδεύει στο πιάνο και όλο αυτό το πράγμα, τι να σας πω, ήταν συγκινητικό, μου ερχόντουσαν δάκρυα. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι τέτοια ζεστασιά από τότε, πιστέψτε με. Ήταν καταπληκτικός δάσκαλος ο Μενέλαος Παλάντιος. Δηλαδή τις περισσότερες εξηγούσε, αλλά τις περισσότερες φορές χωρίς να εξηγεί, μόνο και μόνο παίζοντας και ακούγοντας τον τρόπο που τα παίζει, το συνέστημα που έβγαζε, τι να σας πω, δηλαδή σε δίδασκε με το που έβαζε τα χέρια του, ας πούμε, στο πιάνο και άρχισε να παίζει. Απίστευτος, αξιοθαύμαστος. Τώρα που το σκέφτομαι, προσπάθησα πριν να σας πω, να σας περιγράψω τη μουσικότητα που μετέδιδε ο Μενέλαος Παλάντιος. Και γιατί το λέω? Το λέω γιατί σπάνια μιλάνε για τη μουσικότητα. Οι περισσότεροι μιλάνε για την ταχύτητα, για τη δεξιοτεχνία, για χίλια δυο τέτοια, ας πούμε, και δεν μιλάνε για τη μουσικότητα. Μπορείς να βγάλεις μουσικότητα παίζοντας 3-4 νότες, 5 νότες, 2. Δεν είναι απαραίτητο να παίξεις 202 για να βγάλεις μουσικότητα. Λοιπόν, η δεξιοτεχνία δεν σημαίνει ότι σου και καλά εμπεριέχει τη μουσικότητα. Η μουσικότητα από μόνη της, δηλαδή, αρκεί για να φτάσει βαθιά μέχρι την ψυχή του ακροατή, μέχρι την καρδιά του ακροατή. Η δεξιοτεχνία εντυπωσιάζει μόνο το νου. Θα μου πείτε, γιατί τα λέω αυτά τώρα? Να σας πω. Τα λέω γιατί τυχαίνει να έχω γνωρίσει μουσικούς που δεν πήγαν στο οδείο αλλά πήγαν στο πανεπιστήμιο, εδώ και κάποιες δεκαετίες που τα οδεία δεν είναι σε πρώτη ζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν στόχο να πάνε στο πανεπιστήμιο, όπου εκεί οι σπουδές είναι πιο ορθολογικά, ας πούμε, οργανωμένες κλπ. Και σπουδάζουν μουσικολογία, και εδώ μεταξύ οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι μουσικολογία είναι το να μιλάς για τη μουσική, δεν είναι να παίζεις μουσική. Ο μουσικολόγος μπορεί να έχει, ένας καλός μουσικολόγος εννοώ, μπορεί να έχει βαθιά γνώση, ας πούμε, και πολύ έτσι καλά οργανωμένη, τακτοποιημένη γνώση της ιστορίας, της εξέλιξης κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα βάλει τα χέρια του σε ένα όργανο θα παίξει καλά και θα μας συγκινήσει. Περισσότερο μιλάει για τη μουσική παρά παράγει μουσική.

αυτό δεν συνέβαινε στο οδείο. Όταν έβγαινες από το οδείο με καλό βαθμό, μετέδιδες συγκίνηση, τον καθήλωνες τον άλλον, ό,τι όργανο και να παίζες. Αυτό δεν ξέρω σήμερα αν είναι και τόσο πολύ κοινό γνώρισμα. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν ταλέντα.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η τηλεόραση έχει διαμορφώσει το κοινό έτσι που να βλέπει μόνο, να μην ακούει, σε αντιδιαστολή με το ραδιόφωνο που είχε διαμορφώσει εξαιρετικό κοινό που ήξερε να ακούει. Να ακούει, όχι να βλέπει μόνο. Ας το σκεφτούμε αυτό όλοι μας.

Και για να μην νομίζετε ότι η διάθεσή μου είναι μόνο να καυτηριάζω και να γίνομαι πικρόχολος, θα σας πω ένα αστείο περιστατικό που συνέβη σήμερα πριν από πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολεως, στη μουσική σκηνή Γραμμές. Ήτανε του Κώστα Καλδάρα η επιχείρηση. Εκεί λοιπόν παίζαμε ένα πρόγραμμα με τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο φίλο, τον αείμνηστο Λουκιανό Κυλαϊδόνη, την Αφροδίτη Μάνου και διάφορους μουσικούς, ας πούμε. Εγώ έπαιζα πιάνο και ακορντεόν. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έπαιζε πιάνο και εκείνος όταν τραγουδούσε μόνος του, δηλαδή το προσωπικό του ρεπερτόριο. Όταν παίζαμε γενικότερα ομαδικά τραγούδια όπου τραγουδούσε μαζί με τη Μάνου κλπ. Εκεί έπαιζα πιάνο εγώ και εκείνος καθόταν μπροστά χωρίς να παίζει κάτι, μόνο κρατούσε το μικρόφωνο του. Λοιπόν, τότε ήμουνα μανιώδης καπνιστής και είχα μάλιστα το συνήθειο στο άλλοτε στο δεξί μου και άλλοτε στο αριστερό μου χέρι, μεταξύ των δακτύλων του μικρού και του διπλανού του δακτύλου, του παράμεσου, όπως λέγεται, παράμεσος νομίζω λέγεται, δηλαδή πέμπτο και τέταρτο εκεί ανάμεσα, έβαζα το τσιγάρο, το οποίο στεκότανε. Έπαιζα εγώ και το τσιγάρο στεκότανε, ας πούμε, καθώς έπαιζα. Και κάθε τόσο τράβαγα και από μία. Αυτό το είχα κάνει, μου είχε γίνει δεύτερη φύση, γινόταν πια ενστικτοδός, ας πούμε. Κάποια στιγμή που θα έπαιζε ο Λουκιανός πιάνο και εγώ δεν είχα να παίξω ακορντεόν, θα καθόμουν, είπα να κατέβω να πάω, ξέρω εγώ, κάπου κάτω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Να κατεβαίνω κατάμεστο το μαγαζί, οι Γραμμές, από μια παρέα ένας κύριος μου λέει, να σας πω, πάω κοντά λοιπόν, πιάνει τα χέρια μου, τα σφίγγει και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια. Λες και του λέω, γιατί πράγμα, μου λέει είσαστε λέει καταπληκτικούς. Λέω εγώ, γιατί τι έκανα, δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε. Εκεί επειδή συνόδευα στο πιάνο, ας πούμε. Όχι, μου λέει, μην το λέτε αυτό, λέει. Πρώτη φορά έχω δει λέει, τέτοιο πιανίστα, λέει. Λέω, σοβαρά μιλάτε τώρα, ή μου κάνετε πλάκα, να πούμε. Ναι, κύριε μου, μου λέει, δεν έχω δει άλλη φορά, λέει, κάποιον, λέει, να παίζει, λέει, τόσα πράγματα, λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και να μην καίγεται. Όλος αυτός ο θαυμασμός ήταν επειδή έκανα το ζογκλερινίκι που είχα το τσιγάρο εκεί μεταξύ τετάρτου και πέμπτου δακτύλου, να πούμε. Αυτό. Τι να λέμε δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Και τι θα αναρωτιέστε, τι έγινε το ΚΑΠΑ, ενώ παντού υπογράφω ως Γιάννης ΚΑΠΑ Ιωάννου. Θα σας πω ένα περιστατικό πάρα πολύ αστείο που μου συνέβη πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία που κάναμε τότε, όταν είχαμε κάνει την περίφημη συναυλία «Ο ερωτικός Θοδωράκης». Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε Μίκη Θοδωράκη για πρώτη φορά στο Λυκαβητό. Ηχογραφήθηκε αυτή η συναυλία με μαέστρο εμένα και έγινε δύο φορές πλατινένια. Εκείνα τα χρόνια δηλαδή σήμαινε, τι να σας πω τώρα, πάνω από 75.000 δίσκους, ξέρω κάτι τέτοιο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτή η συναυλία λοιπόν επαναλήφθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης. Εκεί ένα κορίτσι που σήμερα πια είναι μια καθιερωμένη παραγωγός του ραδιοφώνου, η Δήμητρα Τερανόβα, όπου είναι στο Μελωδία πια εδώ και χρόνια, θα παρουσίαζε σαν κονφερασιέ ας πούμε την συναυλία, θα έλεγε κάποια πράγματα, ποιοι η μουσική, ποιο αυτό, τον αντάλλο, ξέρετε. Και μου λέει πώς θες να σε προσφωνήσω ακριβώς. Και της λέω εγώ τότε καινούριο ας πούμε, ξέρεις μην πεις Γιάννης Ιωάννου, να πεις ενορχήστρος και διεύθυνση ορχήστρας και πιάνου ας πούμε, ο Γιάννης ΚΑΠΑ Ιωάννου. Εντάξει μου λέει, πήγε η κοπέλα το είπε, ας πούμε τελείωσε το πρώτο μέρος, γίνεται διάλειμμα. Στο διάλειμμα λοιπόν όπως καθόμουν κάτω κάπου και κάπνιζα, με πλησιάζει μια κυρία έτσι πολύ εντυπωσιασμένη με σεβασμό και μου λέει «Κύριε ΚΑΠΑ, συγχαρητήρια, ήταν υπέροχα». Το μόνο που συγκράτησε η κυρία ήταν το ΚΑΠΑ. Αυτά λοιπόν. Έτσι πέρασε ο καιρός, παρήλθε για μένα η περίοδος της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είναι πια μαζί μας με φυσική παρουσία, υπάρχει μόνο η άβρα του, η μουσική του, η ψυχή του.

Για μένα περάσαν τα χρόνια, η όρασή μου πια δεν με βοηθάει. Γενικώς δεν παίζω πια στα live. Είμαι ένας μουσικός ο οποίος έχει κλειστεί στο σπίτι του. Όχι ότι αυτό μου είναι δυσάρεστο, καθόλου δυσάρεστο δεν μου είναι. Και ασχολούμαι 100% με ό,τι τραβάει η ψυχή μου. Δηλαδή κυρίως τη μουσική. Συζώ με τη μουσική. Καθόμαστε λοιπόν οι δυο μας εκεί όλο το 24ωρο. Μόνο που κοιμάμαι λίγο μόνος μου χωρίς τη μουσική, ξυπνάω πάλι με τη μουσική. Εκεί λοιπόν αλλάξανε για μένα τα πράγματα. Αλλάξανε πραγματικά και μπορώ να σας πω ότι είμαι πιο ευτυχής τώρα, διότι αυτό που κάνω με αντιπροσωπεύει 100%. Όπως έχω πει και στο αρχικό σήμα της εκπομπής, όλα άλλαξαν. Ζούμε σε έναν καινούριο κόσμο. Θα μου πεις τι καινούριο κόσμο αφού όλα τα στραβά του περασμένου κόσμου είναι εδώ. Ναι, αλλά έχουν γεννηθεί και καινούργια πράγματα. Έχουν αρχίσει πια να είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού τα καινούργια πράγματα. Και έτσι σίγουρα είμαστε σε ένα καινούργιο κόσμο. Τα παλιά σιγά σιγά σιγά αρχίζουν και φθήνουν, παίρνουν την κατιούσα, τα καινούργια ενδυναμώνονται κλπ. Και μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα μου πεις, μα αφού τα δελτία ειδήσεων είναι γεμάτα από σκοτωμούς, από στραβά πράγματα, ξαφνικά ας πούμε η βία ας πούμε στα παιδιά, οι γυναικοκτονίες, όλοι μικροί και μεγάλοι οδηγούν πολύ πάνω από τα όρια της ταχύτητας, οδηγούν μεθυσμένοι. Τι συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, δηλαδή λες, είναι δυνατόν. Διάφορα παιδιά ας πούμε και άλλοι τύποι παίρνουν ένα αυτοκίνητο και πάνε και πέφτουν να πάνε στο πλήθος. Άλλα πιτσιρίκια ξέρω εγώ παίρνουν ένα όπλο του πατέρα τους και πάνε στο σχολείο. Και στην Αμερική, εντάξει θα μου πεις, εκεί συμβαίνουν χρόνια αυτά. Μπαίνουν και γαζώνουν και σκοτώνουν ας πούμε και κάποιοι αυτοκτονούν. Δηλαδή λες, μα τι καινούριος κόσμος, τι καλύτερο έχει ο καινούριος κόσμος. Και όμως φίλες και φίλοι, απλώς αυτά τώρα γίνονται ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Τα περισσότερα από αυτά υπήρχαν, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά υπήρχαν. Δεν τα μαθαίναμε όμως. Τώρα βλέπεις ότι γίνεται ένα τσικ, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία για παράδειγμα, τάπηκε σε λίγα λεπτά, το έχεις μάθει. Πραγματικά το έχεις μάθει. Γίνεται κάτι σε ένα χωριό, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής ή της, ξέρω εγώ, του Καναδά ή οτιδήποτε, τσακ σε λίγα λεπτά να πούμε υπάρχει στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο σπίτι σου. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Θα μου πεις και τι καλό είναι αυτό. Όχι, δεν το λέω ως καλό. Λέω όμως ότι η αξιολόγηση των πραγμάτων γίνεται από όλους μας και σιγά σιγά αυτά τα κόλπα όλα να δείτε που θα πάνε στη θέση τους, θα καταλαγιάσουνε. Θα εκλείψουν αυτά. Τα παιδιά δεν θα είναι ανέκαθεν θυμωμένα. Τώρα πια θα προβληματιστούμε, θα αναγκαστούμε να προβληματιστούμε γιατί τα παιδιά είναι τόσο θυμωμένα και επιθετικά. Και είμαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσουμε το πράγμα. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε τα λάθη μας. Να καταλάβουμε τι δεν έχουμε κάνει καλά. Ως γονείς, ως ενήλικες, ως πολιτικοί, ως υπουργοί, ως οτιδήποτε. Θα μου πείτε, καλά ρε φίλε, εσύ στις ιστορίες του Ιωάννου ήρθες να μας λες, να μας σχολιάζεις τις ειδήσεις. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η εκπομπή αυτή δεν πρόκειται ούτε να σχολιάζει την επικαιρότητα, ούτε να σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες, ούτε τίποτα. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις αρχικά για να γνωριστούμε καλύτερα. Ο τίτλος αυτού του πρώτου επεισοδίου των ιστοριών του Ιωάννου είναι «Η άκρη του νήματος», το ξεκίνημα δηλαδή. Και είχα πρόθεση να σας πω, να σας περιγράψω από την εποχή που γεννήθηκα και μετά να πηδήξω στο σήμερα. Αυτό προσπαθώ να κάνω, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά
σιγά σιγά θα γίνω καλύτερος, θα βρω το ρυθμό μου, μικρός είμαι ακόμη. Για ένα να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι πέφτει φως, γι' αυτό ξαφνικά άρχισαν να φαίνονται όλα αυτά. Πέφτει φως, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπεις σε ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, όχι ακριβώς εγκαταλελειμμένο, που τέλος πάντων δεν έχεις καμία όρεξη να τραβήξεις το κρεβάτι για να σκουπίσεις από κάτω ή για να τραβήξεις ένα ντουλάπι ή έστω ένα όρθιο πιάνο, ας πούμε, επειδή είναι βαριά, επειδή οτιδήποτε. Εάν μπεις στη διαδικασία όμως να τα τραβήξεις αυτά προς τη μέση για να καθαρίσεις από κάτω να δεις τι υπάρχει, ή να μπεις σε κανένα παλιό ντουλάπι μέσα και να, με κανένα φακό και να φέξεις, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι πιθανό να βρεις εκεί μέσα. Κάτι τέτοιο ζούμε τώρα. Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Και βλέπετε ότι όλοι τρίζουν τα δόντια τους, ας πούμε, και φωνάζουν για τρίτο παγκόσμιο κτλ. Αλλά πάντα τελευταία στιγμή όλοι προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Ακόμη και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ μας έχει τρομάξει. Πραγματικά δεν μπλοφάρει, είναι σίγουρο αυτό. Ή αν μπλοφάρει, μπλοφάρει λίγο. Το περισσότερο από όσο κάνει είναι αλήθεια. Είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη προσέγγιση. Αυτό όμως είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να αναλογιστεί ο καθένας μας και η κάθε μια μας βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Τελικά εμείς τι θέλουμε για το μέλλον, τι θέλουμε για το παρόν, τι θέλουμε για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Είναι καλό να είμαστε έντιμοι μεταξύ μας. Είναι καλό να λέμε την αλήθεια. Είναι καλό να μην είμαστε φαταούλες, να μην είμαστε αχόρταγοι και να τα θέλουμε όλα μοναζιγά δικά μας. Είναι πάρα πολύ καλό να μην εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Να είμαστε δίκαιοι, να έχουμε ενσυναίσθηση. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά έλα που τα γεγονότα μας τρέχουν και δεν μας αφήνουν. Κι όμως, κατά βάθος όλοι το θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, και να φτιάξουμε έναν ομορφότερο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο, μια άλλη γη.

Μανάχια, πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά θα τη μεταφέρουν εκεί που πίνα μαστίζει τη γη, εκεί που το παιδί αφήνει.

Πέρασαν 58 χρόνια, φίλες και φίλοι, 58 χρόνια μουσικής, μελέτης. Τώρα πια κλεισμένο στο σπίτι, όπως σας έλεγα, απολαμβάνω το να μελετάω, να εμβαθύνω, χωρίς να με διακόπτει τίποτα. Παλιά έπρεπε να βγαίνεις, να ψάχνεις, να βρεις βιβλία, να πηγαίνεις από μαγαζί σε μαγαζί, μία στον Άκα, μία στον Παπασωτηρίου, μία στο ένα, στο άλλο, να παραγγέλνεις, να περιμένεις να έρθει αυτό που παρήγγειλες, να ψάχνεις για περιοδικά. Δεν υπήρχε τίποτα μεταφρασμένο, έπρεπε να βελτιώσεις τα αγγλικά σου κλπ. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο ευνοϊκά για κάποιον που θέλει να μάθει να εμβαθύνει. Υπάρχει το διαδίκτυο που μπορείς να βρεις τα πάντα. Έχει μπει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να κερδίσεις χρόνο σε πάρα πολλά ζητήματα. Είμαστε ωραία, φίλες και φίλοι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Είμαι ευτυχισμένος.

Ναι, πέρασαν 58 χρόνια από τότε. Κι όμως, παρόλο που τα μάτια μου πλέον δυσκολεύονται, η φλόγα εκείνου του παιδιού καίει ακόμη πιο δυνατά. Φίλες και φίλοι, η μουσική δεν έχει ηλικία. Είναι το φάρμακο της ψυχής, πιστέψτε με. Το ζω κάθε μέρα.

Όλες οι μουσικές που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή πλην της καντάδας στην αρχή είναι συνθέσεις δικές μου, του Γιάννη Κάπα Ιωάννου, και διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα. Διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα.

χαβαλές είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου. Γι' αυτό συγχωρήστε με, φίλες και φίλοι. Αν σας άρεσαν αυτά τα τραγούδια και οι μουσικές που ακούσατε, θα τα βρείτε στο νέο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ραντεβού στην επόμενη ιστορία. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: καθοράλο φθηνό πορώ στα μάτια να σου δώσω.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιό.

έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες σκέψη θύριζες διαρκώς ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

0: καλά. Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.